ακόμη εκφύον δε χρώμος δε αμήχας δε σατάνας πρέβω ακόμη αργό καρίνιος ως όλιον όμπρε φαμιλιάρ La infidelidad se premia con festas de Navidad. Nuestro amor es un concurso de televisión local.